Τι νιώθεις τώρα που με κατέστρεψες, τώρα που κέρδισες γιατί επέστρεψες. Τι νιώθεις τώρα

0: Kadriye Şaba. Klima satışı, klimaların kurulumu, gaz dolum işleri, HVAC Ramazan Kadri. Dükkanların, işyerlerinin klimalarının tamirini yapsın, gaz dolum işlerini yapsın. Buzulduğunda gelsin baksın. İkosis Oktoy Soktor 322'de, İstiksafi İskeçe'de. Sevgili dostlar, Dendraki düğün salonu, en güzel düğünler, en güzel eğlenceler Dendraki'de yaşanıyor. Yazın en serin düğünler Dendraki'de, çam ağaçlarının arasında. Sevgili dostlarım, Dendraki düğün salonu, Dendraki düğün salonu, Dendraki düğün salonu. Nasim beni dinliyor mu?
1: Ποια φορά έχει που λένε Ρωμά, Τσιγκάνι, Γύφτη? Γιατί τρία ονόματα?
2: Κοίτα τώρα, είναι Ρωμά.
1: Ναι.
2: Αυτοί που πουλάνε το παζάρι εκείνο το άλλο. Οι κατσιβέλε τι είναι που πουλάνε Τσιγκάνι που λέμε. Πατάτε, οι μουκέτε. Αλλά λόγω τι ράτσα είναι.
1: Εσύ τι ράτσα είσαι?
2: Πίτικα.
1: Πώς? Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεσαι, πώς το είπες αυτό?
2: Πίτικα.
1: Τι σημαίνει πίτικατ, δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά λόγω του κυράκα μα.
1: Είναι ωραία. Πιο όμορφη η πίτικατ.
2: Όχι, πιτσάκι μείνει.
1: Αν είχε εδώ μπροστά σου τώρα το Μητσοτάκι. Εδώ.
0: Όρασαν και Σέλιμ, όρασαν και Σέλιμ, όρασαν και Σέλιμ. Πίτικατ, πίτικατ. Γεια σου Μητσοτάκι. Για πες μας ρε, φάει και εσύ τι ράτσα είσαι ρε αγόρι μου. Λατίφ, ο Φάικ τι ράτσα είναι ρε.

0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959-383-097.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: fila di anni.
1: Bam bam bam καλοκαίρι, παραλία μέρα μεσημέρι,
2: τα βράδια φωτιά αστέρι,
1: σαν σιάπ κανένας τα ξέρει,
2: τίποτα άλλο μας ενδιαφέρει,
1: μπαμ μπαμ.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το καταλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: του! Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!